0: όλοι με δυο. Μίγκια.
1: Κανένα φεμπέ το γινωτό, με μέρα σε αμέμερα, σμιάνω σε όνα και τζίμι ντάνκορο με ένα αγκμπατζιά μπομπομπο. Αγκμπατζιά μπομπομπο, έλα νόνι,